0: FM Cyprus. Starting in September.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. We're the voice of the international community in Cyprus, Kalimera. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus. 43% of women want to be left alone on Valentine's Day. The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
3: Rock FM Cyprus.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένεια. Γιατί όταν τα κοπελούθια μα νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
5: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές. Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
6: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
7: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the King's Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
12: ματρέισερ,
11: καμικάζι σλάιτ,
12: wet bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
12: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
12: Φασούρι Water Mania Water Park.
13: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cypria Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates and build valuable connections for the future. Two cities, one property community, endless opportunities. Get your tickets and full event details now at cypruspropertyweek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
0: Rock

0: FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
1: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
2: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
1: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
4: Why does it always rain?
5: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
7: Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
9: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
10: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
9: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
10: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
9: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
10: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
11: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
12: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call

0: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure Rock for Paphos.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά loaded. Είναι τέρμα loaded. Crunchy

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692 3588.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: 3 hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM.
1: Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. Starting in September. Rush hour with Faye.
2: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
3: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, it's the Rush Hour Show.
2: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: with Faye. Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
1: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
0: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus.